0: Αυτό για κάπρις.
1: Το είναι κάπρις.
0: Κάπρις.
2: Hey, we are
0: BTS.
2: Yes.
0: This is Swim. Κάπρις.